0: Είστε που σύλλογο,
1: μίστε,
0: είστε που σύλλογο, μο πουρά στην έρωτη, το αστυπαρό. Σε ρητόρ δε γελιστρά, το φασέτε

σήμα βίρες τάγκα στις ακριθίσες ο πατέ. Εκείστο το διζήβε τα νάνα φά, μα ορμάει σε μου, έτσι να βάει πα στράτα του.